0: Halifax on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: The flannel moth caterpillar is better known as the Donald Trump caterpillar. It is very furry and bright orange, giving it an uncanny resemblance to the American president's hair.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus 102.1. Pure rock for Larnaca.
4: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 99979671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
5: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now. On 70,560.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε. Και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: place. Rock FM Cyprus.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Do you live on a complex? Does it have communal insurance? Your communal area, the pool, garden, lifts and stairwells all should be covered by a communal insurance.
1: Our tailor-made Lloyds complex policy does everything you need and more as we write the policy and it can be adapted to meet your every need.
2: No time to visit us in the office. All policies can be completed by phone or email. Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 30317.
3: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11am to 6pm, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavours perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridezwinery.com.
4: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπίρας.
5: Έφτασε κυρίες και κύριοι, η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 burgers, 2 twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC, it's finger licking good.
6: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the Kings Road in Paphos.
7: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
8: Hello, hello, this is...

0: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 9:30 a.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Ασφάλεια συνταξιούχου οδηγού.
2: Είστε άνω των 70, με έγκυρη άδεια οδήγησης και καθαρό ιστορικό.
1: No problem. Οδηγήστε στα γραφεία μας να μιλήσουμε για την ασφάλειά σας.
2: Ασφάλεια Lumen, της Προδρόμου και Μακρυγιάννης. Τηλέφωνο 2276 1010.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
4: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: So last night your aircon system went off. And today, you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial.

0: one place. Rock FM Cyprus.
1: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Λοκομόντο και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
5: Summer sale at Kings Avenue Mall. The biggest summer discounts are here with amazing offers waiting for you at your favorite stores. Discover fashion, beauty, technology and so much more, all at the best prices of the season. Visit Kings Avenue Mall today and enjoy the ultimate shopping experience.
6: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
7: Still pretending to work? So are we. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock

0: Και κοιτάω που λέτε το ημερολόγιο, βλέπω 13. Α, μετά θυμάμαι, λέω ευτυχώς, λέω Δευτέρα και 13. Μια χαρά. Δευτέρα και 13 δεν μας χαλάει καθόλου. Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13, δεν είναι και ότι καλύτερο. Έχω ένα θέμα λιγάκι με τις ημερομηνίες. Κατά τα άλλα δεν έχω κανένα θέμα, διότι το air conditioning δουλεύει, είμαστε όλοι ok, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλέ. Το κυριότερο και βασικότερο. Rock of M Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Όπως το συνηθίζει, κάθε μεσημέρι, ένα δίωρο. Hello για εσάς που είστε και φίλοι μας και ακούτε online από το rockofmcyprus.com, μαγική ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα, απίθανους διαγωνισμούς, απίθανες ευκαιρίες και φυσικά μπορείτε να βλέπετε και τις συχνότητες μας που μπορείτε να ακούτε καλύτερα σε όλο το νησί. Κατά τα άλλα, rush hour εδώ μέχρι τις 5 με τι άλλο, με τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, φυσικά τα δύο εξαιρετικά βιβλιοπωλεία στα οποία μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας, Royal Canin.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Monday midday, and of course you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Hello there, Kostas Itopoulos is here as always for almost 2 hours. And this was a really, really, really hot weekend, but as you might know, there's always a nice chance here from the program from Rock FM Cyprus to win. What else? Double passes, free double passes for Fasuri Water Park. So I want to remind you, get into our website, rockfmcyprus.com right now. Just go to win, claim your ticket section, enter your details, and of course, the two magic words, which basically are the keyword, Fasuri Water Park. And you might win free double passes. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός, παιδιά, εντάξει, τώρα Ιούλιος μήνας, έχουμε τραβήξει τις ζέστες μας και έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Με κατατόπους νομίζω και σαραντάρια σε κάποια σημεία, βέβαια παραλιακά κυρίως. Ωραία είναι φυσικά για εκείνους οι οποίοι μένουν πιο πολύ στα ορεινά, να στείλω την αγάπη μου εκεί σε ακροατές μας που έχουμε παιδιά στο Τρόοδος, που είναι ένα μέρος, το έχω πει χιλιάδες φορές, το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα. Κατά τα άλλα, μιλώντας για καιρό κτλ., διαβάζω εδώ παιδιά για το Κοπέρνικους ότι ο Ιούνιος του 2026, ο μήνας, ουσιαστικά ο μήνας που μας πέρασε, ο μήνας Ιούνιος δηλαδή, ήταν ο πιο ζεστός στα χρονικά της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό που ουσιαστικά το επίσημο, αν θέλετε, μετεωρολογικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακάλυψε είναι ότι περίπου 3 βαθμούς Κελσίου παραπάνω από το κανονικό ήταν κατά μέσο όρο ο υδράργυρος, ιστορικό ρεκόρ απίστευτη ζέστης, που βέβαια είναι ένα δραματικό κομμάτι, έτσι. Και βέβαια επιβεβαιώνει και με το πιο δραματικό τρόπο τις ανησυχίες επιστημόνων για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η υπερθέρμανση του πλανήτη. Μάλιστα διάβαζα εδώ ένα άρθρο ενός πολύ αναγνωρισμένου επιστήμονα που βασικά έλεγε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε πια με πιο υψηλές θερμοκρασίες. Κρατήστε αυτή την κουβέντα.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
7: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
8: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids' playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Emstasy, media sponsors Rock FM.
9: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
10: Birradia Beer Festival 2026. Get ready for the ultimate beer festival of the summer. On July 17th, 18th and 19th, St. George Square in Peia Paphos comes alive with iced cold beer, delicious street food, live music and an unforgettable atmosphere. Featuring Fuse, Locomondo and the legendary Ble. Tickets are 10 euros per day or 25 euros for the entire 3-day festival, including a reusable Festival Cup. Tickets available at kiosks, on Ticketmaster and at the entrance. Free entry for everyone under 18, plus inflatables and face painting for the kids. And on Sunday, watch the World Cup final live on the giant screen. Birratia Beer Festival 2026, July 17th, 18th and 19th at St. George Square in Peia, Paphos.
11: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
12: Let's turn it up loud.
11: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
13: Rock FM Cyprus.

Πρόκαφε Ψάιμπρου στο ραδιοφωνό σα, Κώστα Ζητόπουλο, στην παρέα σα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Μην παρεξηγήσετε, αλλά νομίζω το έχετε καταλάβει. Με τους Τούρκους, και δεν εννοώ απαραίτητα με τους Τούρκους πολίτες, αλλά με ένα τμήμα, αν θέλετε, των Τούρκων. Γενικότερα, εγώ τα πάω καλά με τους Τούρκους, η αλήθεια είναι αυτή. Ψέματα δεν θα πω. Γιατί σας το λέω αυτό? Ακούστε εδώ. Διαβάζω εδώ νέες ανακαλύψεις, λέει, σε μεγάλο σπήλαιο στην, αν θέλετε, περιοχή της σημερινής Τουρκίας, δείχνουν ότι η Νεάντερταλ, και το είδος βέβαια από το οποίο προήλθε ο σημερινός άνθρωπος, ο πασίγνωστος Homo sapiens, ενδέχεται να μοιράζονταν, λέει, κοινές πολιτισμικές παραδόσεις. Ανταλλαγή πολιτισμού. Προσέξτε εδώ τώρα. Κατασκευάζοντας, λέει, μεταξύ άλλων, τέλος πάντων, παρόμοια εργαλεία, συλλέγοντας, αν θέλετε, το ίδιο είδος κοχυλιού και άλλα πράγματα. Τα ευρήματα, λέει, στην Τουρκία υποδηλώνουν ότι η Νεάντερταλ και ο Homo sapiens πιθανότητα μοιράζονταν κάτι περισσότερο από τον ίδιο χώρο. Καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Επίσης, μεταξύ μας, χωρίς παρεξήγηση, έχουν μείνει ακόμη, νομίζω, πολλοί που εξακολουθούν εκεί να συμπεριφέρονται σαν Νεάντερταλ και όχι σαν Homo sapiens, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Ξέρω ότι κάποιοι θα με κράξουν, αλλά έτσι τι άγαμε τώρα. Αυτά είναι τα προσωπικά μου. Πιστεύω, δεν βαριέσαι κιόλας. Κατά τα άλλα, με λιγά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, Rock

Ψάβρι στο ραδιοφωνό σας. Κοντά μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου που και σήμερα θα σας δώσουν τι άλλο καλέ. Αγαπημένο βιβλίο. Στίβεν Μπάρλετ. Το σημερινό βιβλίο το οποίο διεκδικείται είναι αυτό. The Diary of a CEO. Αν το θέλετε, για να ράξετε σε μια ωραία παραλία να το διαβάσετε και να απολαύσετε λιγάκι την δυνατότητα που σας δίνει ένα βιβλίο να σας ταξιδέψει, στείλτε μας ένα SMS, τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και text στο 1234 εδώ στον Rock FM Cyprus.

0: Ακούτε Rock FM Cyprus, την διεθνή φωνή του βεβαίως νησιού. Και ο Κώστας Σιντόπουλος είναι μαζί σας, όπως άλλωστε τα μεσημέρια, 3 με 5 σε καθημερινή βάση, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα. Και πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, προσέξτε, και εμείς ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, όπως τόσα πολλά άλλα κράτη-μέλη. Και είναι πια δεδομένο ότι οι απατεώνες δεν είναι μόνο local σε εμάς το νησί. Δηλαδή, θέλω να πω, ένας απατεώνας ο οποίος είναι πολύ εξειδικευμένος και τι άλλο κάνει, έχει βάλει στο μάτι βεβαίως τα στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας, θέλει να μας κλέψει online κτλ. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μένει εδώ στην Κύπρο. Το τονίζω αυτό. Γιατί σας το λέω, διαβάζω εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά αισιόδοξο για την απίστευτη δουλειά που κάνει η Ιντερπολ. 5.800 συλλήψεις και κατασχέσεις σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων σημειώθηκαν στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης της Ιντερπόλ για την καταπολέμηση της απάτης με ψυχολογική, λέει, χειραγώγηση. Άκουδο τώρα, η οποία έγινε από τον Γενάρη που μας πέρασε μέχρι τον Απρίλιο που μας πέρασε, σύμφωνα με ανακοίνωση βέβαια της Ιντερπόλ. Η επιχείρηση, μάλιστα, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές αρχές, προσέξτε, όχι μόνο από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλοι αυτοί οι απατεώνες οι οποίοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται και με άλλους απατεώνες από άλλες χώρες. 97 χώρες, παιδιά, δώσαν στοιχεία. Και βασικός στόχος ήταν βέβαια οι απάτες που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη όλων μας με σκοπό την απόσπαση φυσικά χρημάτων ή κάποιων πληροφοριών. Η δράση εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία της Ιντερπόλ με την ονομασία First Light 2026. Και το οποίο νομίζω ότι παιδιά κάνανε τρομερή δουλειά, μπράβο τους. Κατά τα άλλα, τι να πούμε, τρελή ζέστη, τα έχουμε παίξει όλοι μας. Αποφεύγουμε, παιδιά, τα άσκοπα παιχνίδια με τον ήλιο. Το έχω πει χιλιάδες φορές, θάλασσα είναι υπέροχη και ωραία, πεντακάθαρη γύρω από το νησί μας. Σας θυμίζω, παιδιά, ότι έχουμε τις υπαριθμών ένα καθαρές παραλίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσημα, έτσι, με βάση βέβαια τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, οπότε απλά προσέχουμε τον ήλιο, δεν τρώμε βαριά, πίνουμε πολλά υγρά, ομπρελίτσα και χαλαρά. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου παρεμπιπτόντως από ό,τι βλέπω εδώ και στους ακροατές μας που μας ακούνε σήμερα και από το Πισούρι και από Γεροσκήπου και από την Ορόκλινη, εκεί που μένει ο φίλος μου ο Γιώργος. Και βέβαιως ακούτε τι άλλο, Rock FM Cyprus. Στην παρέα μου έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς. Έχω φυσικά τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις εξαιρετικές υγιεινές τροφές, ζωοτροφές, παιδιά, για τα pet μας, τα οποία αγαπάνουμε και μας αγαπάνε. Royal Canin. Μέχρι τις 5, εδώ θα είμαστε. Rock FM Cyprus 98.5.
1: Pure rock for pathos. Explore the underwater world with Lachie Dive Center. As a five-star paddy resort, we offer all courses from beginner all the way up to professional level training. Join our dive team for daily fun dives from our fully equipped dive boats, trips to the world-famous Zenovia, or jump in the crystal clear waters and become a certified diver. For more details, contact our team on 26-322-095 or email info@lachiedivecenter.com. Lachie Dive Centre, part of the Lachie Water Sports Group.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
4: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Selling your property isn't just another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
9: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
10: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου, είστε πανταζωσμένοι στον Rock FM Cyprus, κυλάει και ο χρόνος. Ο χρόνος περνάει γρήγορα, το λέω πάρα πολλές φορές αυτό στην εκπομπή. Βέβαια, νομίζω ότι ο πιο απλός και εντός αγωγικών δυσάρεστος τρόπος για να το αντιληφθεί κανείς είναι όταν έχει πάει παιδιά διακοπές. Έχεις πάει διακοπές και εκεί που περνάς ωραία και καλά, περνάνε γρήγορα οι μέρες και εκεί καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Έχουμε διανύσει ήδη μια ώρα μαζί. Κώστας Ζητόπουλος εδώ με το Rush Hour. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται στη συνέχεια τα 60 Second Update with George. Βέβαια, λίγο μετά τις 4 θα είμαστε και πάλι μαζί.
10: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update. Powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
11: President Christodoulidis announced over 60 million euros in new spending on health infrastructure. The funding will be spent on upgrading and maintaining units around the island. Sirens will sound in all cities on the 15th and 20th of July as part of commemorations marking the anniversaries of the 1974 coup and Turkish invasion. The sirens will sound at 8:20 a.m. on the 15th and at 5:30 a.m. on the 20th. And finally, a Spanish biologist has named a newly discovered species of sea snail in honor of Cape Verde's goalkeeper Vozinha. Aldisa Vozinha is a tiny red mollusk that can be found in the Caribbean.
10: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
11: Today will be hot with plenty of sunshine and highs of 40 degrees possible inland with 36 in coastal areas. The overnight forecast is for clear skies with lows of 22.
12: Traffic report next on Rock FM Cyprus.
11: The reports of heavy traffic on all major roads, especially on Grigoria Aftsindiou Avenue in Larnaca and Franklin Roosevelt Avenue in Limassol. Rock FM would like to remind you to drive safely and always wear your seatbelts.
12: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
10: 60 seconds update on Rock FM Cyprus.

0: Hello again, you're listening to Rock FM Cyprus, more than just music. Of course, as always, Kostas Sitopoulos is here every midday from 3 to 5. It's Monday, hot Monday. I hate Mondays. Stay tuned until 5 o'clock. We have just 1 hour to go. What else? Don't forget to visit our website, rockofmcyprus.com, because there you can find, as always, you know, all the frequencies which you can listen to us around the island, which means you might be in a city which another frequency is better to listen to the rock station with all your favorite rock classics. Κατά τα άλλα, λοιπόν, άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας, Δευτέρα 13 Ιουλίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι αυτή η τρελοδευτέρα, η οποία πάντα μετά το Σαββατοκύριακο, ιδίως αν έχει περάσει κάποιος καλά το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια, πώς περάζατε το Σαββατοκύριακο? Πείτε μας την άποψή σας. Υπάρχει εδώ πέρα το νούμερο του Viper μας, 97610653. Και στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία, τα βιβλιοπολία Κυριάκου, το ένα στείλε μεσό και το άλλο εδώ στην Πάφο, καθώς επίσης φυσικά και τα πολύ γνωστά, τα αγαπούν παιδιά τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας, οι γνωστές ζωοτροφές, οι υγιεινές ζωοτροφές που τις συνιστούν και οι κτηνίατροι Royal Canin. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένα κλασικά ροκ τραγούδια. Εσείς μην πάτε πουθενά. Hello για σας που είστε στο τιμόνι και οδηγείτε. Παιδιά, προσοχή, προσοχή με το τιμόνι στο χέρι με τέτοια ζέστη.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα Δευτέρα. Και κάπως έτσι θα μας πάει όλη τη βδομάδα, νομίζω. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, το Σιριθές και το κλασικό είναι βέβαια. Θερμοκρασίες είναι πάντα πιο υψηλές παραλιακά. Α, τι να κάνουμε. Θάλασσα γύρω μας, θέλουμε να κάνουμε τον μπάνιο μας. Λογικό είναι. Αυτό δεν το γλιτώνουμε. Για εσάς βέβαια που βρίσκεστε σε πιο ορεινά μέρη. Τι ωραία, δεν το συζητώ, περισσότερη δροσιά. Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες στο ραδιοφωνό σας. Να στείλω και την αγάπη μου εδώ και τους χαιρετισμούς μου σε ακροατές που ακούν τακτικά από Παίγεια. Και μιας και αναφέρθηκα, παιδιά, στην Παίγεια, για άκουστε εδώ, μην ξεχαστείτε. Παίγεια Beer Festival. Παιδιά, εκεί στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, έτσι, από τις 5 μέχρι τις 7, εμείς live, θα είμαστε εκεί ζωντανά. Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό. Τα λέμε και από κοντά, κάνουμε και ωραίες κουβέντες. Επίσης, διεκδικείται βεβαίως δωρεάν εισιτήρια για όλη την εβδομάδα. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου και για Βόλτα βέβαια που είναι πολύ ωραίο μέρος και στους ακροατές μας που μας ακούνε από Τόχνη και σήμερα. Παιδιά, τι ωραίο χωριό. Φτιαγμένο εκεί με πέτρες, παραδοσιακό και φυσικά θα συναντήσετε αυθεντική κυπριακή φιλοξενία εννοείται. Και επειδή υπάρχουν διάφορα μέρη που μπορεί να πάει κανείς στο νησί, διαβάζω εδώ κάτι το οποίο είναι στενάχωρο γιατί ξέρω ότι έχουμε αρκετούς ακροατές μας και εκεί στο Coral Bay Beach. Λοιπόν, SOS λέει για το Coral Bay, βυθίστηκε απίστευτο παιδιά το 60% της ακτής. Και υπάρχει έντονη ανησυχία για το φαινόμενο της διάβρωσης. Βέβαια, οι ειδικοί έχουν πάει εκεί και βλέπουν τι μπορεί να γίνει. Είναι και αυτό που λέω καμιά φορά. Όταν πας, ας πούμε, και έχεις απέναντί σου τη φύση, γιατί μέρος βέβαια αυτών των φαινομένων είναι σε φυσικά φαινόμενα, έτσι. Δεν είναι μόνο. Πολλές φορές παίζουν ρόλο, παιδιά, για να λέμε και του στραβού το δίκιο και να λέμε και την αλήθεια, παίζουν ρόλο και οι σωστές υποδομές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, οι υπηρεσίες αυτές, ξέρω εγώ, οι αρχές κτλ., τι έχουν κάνει. Αν τους έχουν δοθεί λεφτά για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει και πολλά άλλα. Όλα αυτά νομίζω παίζουν ρόλο. Κώστας Σιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καλέ. Καλή εβδομάδα να έχω σήμερα. Α, ζέστη. Σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Σας έλεγα όταν άνοιξα τον υπολογιστή, δεν ξέρω γιατί έπεσε το μάτι μου στο 13. Όχι, λέω τι, Τρίτη και 13 και μετά λέω ξύπνα, ρε. Ξύπνα, Σιτόπουλε. Είναι Δευτέρα και 13. Δεν είναι Τρίτη και 13. Οπότε όλα μια χαρά. Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs. And her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin. Tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin. Because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide. In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos. You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850. Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner. You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401. It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza.
1: Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
3: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food, live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the Kings Road in Paphos.
4: Hey, Sirami! Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: ματρέισερ,
6: καμικάζι σλάι,
7: wet bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
7: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
9: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning.

Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι εδώ στο Rock Ραδιόφωνο του νησιού, Rock FM Cyprus. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε. Κοντά μου έχω και τις αγαπημένες και βεβαίως υγιεινές ζωοτροφές για σκύρους και γάτες, Royal Canine. Και πάμε, παιδιά, στην Κίνα. Ακούστε εδώ τώρα τι παίζει εκεί. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά, δηλαδή αν με ρωτήσει, ας πούμε, τι μπορώ να παραγγείλω από φαγητό απ' έξω, μια στις τόσες που παραγγέλνω τέλος πάντων, πρέπει να σας πω, μου αρέσει πολύ το κινέζικο. Έτσι. Τα διάφορα, ξέρετε, αυτά τα κλασικά, τα κινέζικα, ας πούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μέχρι εδώ όμως. Γιατί σας το λέω αυτό, παιδιά, μέχρι εδώ.

0: Γιατί οι Κινέζοι γενικώς, και επειδή η Κίνα είναι μια τεράστια χώρα, πραγματικά όμως, είναι τεράστια. Δηλαδή σε κάποια μέρη εκεί, δεν κάνουν τον Κινέζο, έχουν εκτροφία παιδιά για διάφορα ζώα που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα εκτρέφουν. Τρόμος στην Κίνα εδώ και 10 μέρες. Εκατοντάδες, ίσως λέει και χιλιάδες τελικά, ανακάλυψαν οι Κινέζοι. Φίδια δραπέτευσαν από φάρμες εκτροφής. Μην πω σε διαδικασία μεσημεριάτικα να κάνουμε ανάλυση γιατί ήταν τα εκτροφεία αυτά. Κάτοικοι, λέει, και ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία των Κινέζων, τα κυνηγούν ακόμα εδώ και μέρες σε δρόμους, ποτάμια, χωράφια. Ψάξα να τα βρεις τώρα. Ανάμεσά τους και κόμπρες.
1: Βρε αδερφέ,
0: εξήγησέ μου ένα σοβαρό λόγο γιατί εκτρέφεις κόμπρες. Δηλαδή, δεν τη φέρνει εισαγωγή από την Ινδία καλύτερα, να ησυχάσει. Δηλαδή, έλεος, τέλος πάντων. Αυτά συμβαίνουν στην Κίνα. Χτύπα ξύλο, εμείς δεν έχουμε τέτοια παρατράγουδα εδώ πέρα. Αν και κάποια στιγμή θυμόζαστε, είχαμε παλιά κάτι παρατράγουδα με κάτι παράξενα εκτροφία με κροκόδηλους. Τέλος πάντων τώρα, λοιπόν. Περίπου εκτροφία. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας εδώ στον Rock of M Cyprus. Καλή εβδομάδα, καλέ. Το κυριότερο και βασικότερο. Hello και για εσάς που είσαστε online listeners. Χαίρομαι πάντα όταν βλέπω ακροατές που μας ακούνε και εκτός Κύπρου από διάφορα σημεία, παιδιά. Πραγματικά από τη Βραζιλία μέχρι την Αυστραλία, από τον Καναδά μέχρι, ξέρω εγώ, την Ευρώπη και από την Ασία μέχρι όπου μπορεί και να φανταστεί κανείς.

Είναι ξεκίνημα της εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Rock FM Cyprus είναι το ραδιόφωνο που ακούτε και φυσικά είναι η διεθνής φωνή του νησιού, όμως... Εμείς, παιδιά, ασχολούμαστε και πολύ με το τι συμβαίνει, όχι απλά στο νησί μας γενικά, τι συμβαίνει στο νησί μας με τις τσέπες μας γενικότερα, για όλες τις ηλικίες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι, το οποίο φαντάζομαι ότι όσοι γνωρίζουν και είναι π.χ. στα όρια της σύνταξης ή είναι ήδη συνταξιούχοι, θα ξέρουν περισσότερα. Αλλά διαβάζω εδώ πέρα, παιδιά, ότι ήδη ισχύει, λέει, αύξηση 1,46% στις βασικές βέβαια και συμπληρωματικές συντάξεις, καθώς και στην κοινωνική σύνταξη που ενδιαφέρει βέβαια τους πάντες, και χορηγείται ήδη από την 1η του μήνα, έτσι, δηλαδή από την 1η Ιουλίου. Άρα έχουμε ήδη 13 μέρες που τρέχει αυτό σύμφωνα με νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Το διάβασα εδώ σε ανακοίνωσή της επίσημη που έκανε η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων. Σας θυμίζω ότι είναι ένα νησί το οποίο έχει πολλούς συνταξιούχους. Και να είμαστε καλά, βέβαια, να έχουμε την υγεία μας όλοι. Όλοι κάποια στιγμή θέλουμε να φτάσουμε σε ηλικία τέτοια που να πάρουμε τη σύνταξη. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, όσο το σκεφτόμαστε αυτό, και όσο αυξάνονται βέβαια οι συντάξεις, στο βαθμό που αυξάνονται, νομίζω είναι καλό για όλους. Αρκεί να αντέχει και το κράτος, όπως έχω συνηθίσει να λέω, δηλαδή τα οικονομικά του κράτους. Και όπως επίσης σας έλεγα νωρίτερα, μπαίνω στο στούντιο, κοιτάω και το ημερολόγιο εδώ εκτός από τον υπολογιστή. Βλέπω 13 λέω. Οχ, Τρίτη και 13, είμαι λίγο προληπτικός, νομίζω το έχετε καταλάβει, έτσι. Μετά λέω ξύπνα στο που λέω, Τρίτη και 13, μπούφο. Δευτέρα και 13, είχαμε και ωραίο Σαββατοκύριακο, πέρασα ωραίο Σαββατοκύριακο, έκανα και τον μπάνιο μου, τέλος πάντων είχαμε πάει μια παρέα, ωραία περάσαμε. Λοιπόν, να πω επίσης και τους χαιρετισμούς μου στους ακροατές μας, by the way, που μας ακούνε και από τη Λάρνακα, από τις 102,1. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί εδώ με το Rush Hour σας έχω αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες και στη συνέχεια.

0: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighborhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art, and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing, or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 00306987111090 or email frontdesk@playtheatru.com.
8: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
9: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: buysellcyprus.com. Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
0: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
12: So much hair flying around.
0: Rock FM Cyprus.
1: Almost 2 hours. Rush hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Itopoulos was here. Thanks for listening, by the way. It's Monday. Monday, midday, and it's hot. Κώστας Ζητόπουλος όμως θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο. Δηλαδή, να είμαστε καλά γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, 3 και κάτι όπως συνηθίζουμε. Και βεβαίως με τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Έρχεται ο Γιώργος με τα Sports Update και φυσικά είναι όπως πάντα στην ώρα τους οι Ντίγκος και Αλέξα με το Drive Show. Το ξαναλέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ένα ολόκληρο 2ωρο και με ακούγατε αυτά που αφορούν το νησί μας και όχι μόνο και διάφορα παράξενα που πάντα μου αρέσει να βρίσκω. Πρώτο πλανήτη, παιδιά, είναι ένας παράξενος πλανήτης τελικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Μείνετε συντονισμένοι, καλή εβδομάδα. Το κυριότερο και βασικότερο, αύριο και πάλι παρέα, 3 και κάτι.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Thea Paphos.
13: Yannick Sinner held off Alexander Zverev to win back-to-back Wimbledon men's singles titles. The Italian won an extremely tight contest in 3 hours and 46 minutes and became the 10th man to retain the men's singles trophy since 1968. Emmanuel Wanyonyi broke the long-standing men's 1,000-meter world record on his debut at the rarely run distance in Friday's Diamond League meeting in Monaco. The reigning Olympic and world 800-meter champion shaved 0.13 seconds off the previous record set in 1999.
0: This is Rock FM Cyprus

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Focal points designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Κυρίες και κύριοι, η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
5: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
6: Pizzeria Caliano. Amazing offers. You don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only $26.50. Order today from our website, www.pizzapafos.com or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10 a.m. on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
1: Sounds yummy.
2: Rock FM Cyprus.
3: Welcome to Bodybuilding Club Store.
4: Bonjour. I need training equipment.
3: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
4: Do you have the Pilates reformer?
3: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
4: Or... ooh la la!
3: Bodybuilding Club. Anything you need for your training, in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
5: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
6: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
7: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
8: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πικυριά. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: Rock FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15? Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
7: Howl's Magazine, the go-to to find local events, charities and all excellent services covering the whole southwest coast of Cyprus. Join the Pals community online at Pals Cyprus. Find our magazine in your local retail outlets each month and our presence on all social media platforms. Wherever you are, Pals is with you.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 burgers, 2 twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
0: Rock FM Cyprus.
3: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.